Κάτι 50 μήνυμα στην ιδέα του Πάνκο τη Τρέλα. Ράδιο Μάλγα, Ράδιο Νέρια, Ράδιο Ρουνκούδο, Ράδιο Ναθία. Αρτούρο Μορένο, και εγώ Ασπάνια, εμού και δε Φουρτούνα. Σου φέρω μαστάντη, αστε κονσυγείο σου σόνιο δε σερκαντάντη. Ετούμπου ασόρτη, δε διπουτάτη ρε τεμήν του νεσατέλητης. Todo mundo preguntándome por Facebook. Porque hay revuelo. Pues podemos anunciar que Arturo Moreno, temporada que viene.